0: όδο ταξό.
1: Άρχισμα αλλόν του, δάντι δε, ο κοντόρο πακαναγαν αμπισκόπου, αυτό βέλ, να όδοφου να δει. Εν αμπισκόπου φτι δε, δα ταξό, σαίνο λόμπι φιούς ρεύει. Εν ομ τρούς εν πότι. Να ειν ιου μάτι εν σάκα. Εν δατ βέλ σέχα φμένε μένσα, leef zo goed mogelijk op basis van eerlijkheid met anderen. Sang you no lobby fu yusrefi. Trusing na yu matisaka.